0: επίμονου τρίμα το ρωτάει.
1: Ιόνε πενετόρου ηραβατάει γνωρμάνο. Ιαρό παιτία τσούο, ιτότε αρνέι, κουο όρογόμαι αία, θανάταμαϊτσι. Ειώρα, το τάταου.
2: Κοτο τάταου ρέο, εμέ απού απήγα ία. Πάπη ία, κοίτα κουο τάιακε. Τάκο το αμουκοπούνα, ή τάκο το άναου. Κιόρα το τάταου ρέο, Μαωρί.
3: Δεν ακόνει, τε ρέο, ο το τάτο. Oi tsupana, te iti tangata, kareana reo, e iti tangata ia, kareana korero. Te iti tangata, kareana korero, e iti tangata ia, kareana pasirea.